0: Αρία, καϊπέκα στα ουάν πισκάσι νορμάλια, χάτουν γιαχτα ουκοπέκα, τρουβισίτους, ταξισίτους, το κουίμα, λιάνκ, ακούς παγκαλιάνκου τα χρουναμάσεις, έτσι ουχπούντο δε βλοκέο καχτήμψ, ουράν τα πατάν τα πασατσίς, παζούν ακουνατάγα, λιάνκ, ακούς παγκαλιάν, τα σε χάου αχτιβιδάρες καχκουνάπι, ρου ακούς παγκαλιάν, ή αστα ουάν πισάρι καί... 21 de mayo taka kunam unchaitaga lanzamiento oficial cargorizanga festividad religiosa de la Virgen de Urku piña maipi killa koyopi uyarina kachu Ari uyarispa uyarispa cargoris unchai rexichita kai hinatata rexirichispa kasarganku
1: estamos en este momento organizando